0: ο τοκάν ακουστ και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ, λίνε και στα ουλικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελεμ, χωκάν ακουστ θα οσπιτάρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και τια γέλ σα λικί και λέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μα κουάνι χανά σα του αμ, ριλμπάλ και γέλ σκόμπλη σα έχ, ότ στια άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, στια γέλα ακουάμ, χωκάν ακουίν να ουσμάν λιτσο οκ, στο παλέ, λινίνγκ ότ έμπλη κοκάλ, ότ χωκάν ακουίν στο παλι χανά να κουάν σα του αμ, να τσο μάν λικιά χέλ έρνια, απέντισε του μόρις ούτ κουάντσιξ κομών, αρίν να κατσκούλ τσι σάσα σιόλ, χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαΐ, τσαμπίλ τσα καλίνα χέχ, ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λίσμοκ λεβάλ 55-50-26-35, λίσμοκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο ατινάξα εχτσί.
1: Tu empresa puede estar bien, pero con las asistencias técnicas de Intecap Cobán puede estar mejor. Sea una micro, pequeña, mediana empresa o esté iniciando un emprendimiento, el equipo de especialistas de Intecap le acompaña a identificar oportunidades de mejora en procesos, producción y productividad. De acuerdo con las necesidades de su empresa, cada empresa tiene oportunidades para mejorar, crecer y ser más competitivo. Crezca con nosotros y solicite más información en Intecap Cobán o llame al 7870. 73-3800 Intecap, impulsando el crecimiento de su empresa.
2: En el Super Citu y Farmacia Gloria, Purulá, Baja Verapaz, abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche, con variedad de abarrotes, medicamentos éticos y populares, y nuestra nueva área de joyería, cosméticos, artículos personales y empaques de regalos. Amplio parqueo y seguridad, ubícanos a unos pasos del Tribunal Supremo Electoral. El Super Citu.

0: ο τροκάν ακούστ και γέλι αμέρ, σος και γέλι να λες ριμ, λίνε και στα ουλικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χωκάν ακούστ τα οσπιτάρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και τια γέλ σα λικί και λέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάνι χανά σα τσουάμ, ριλμπάλ και γέλ σκόμπλι σα έχ ότ στια άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, στια γέλα ακουάμ, χωκάν ακούι να ουσμάν λι τσοόκ, στσοπαλέ, λινίνγκ ότ έμπλη κοκάλ, ότ χωκάν ακούι στσοπάλι χανά να κουάν σα τσουάμ, να τσομάν λι και γέλ έρνια, απέντισε του μόρις ούτ κουάντσικ σκομών, αρίν να κατσκούλ τσισάσα σιόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ παλαΐ, τσαμπίλ τσα καλίνα χέχ, ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λίσποκ λεβάλ 55-50-26-35, λίσποκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο ατινάξα εχτσί.
1: Mi vida bella, mi amor lindo, ya llegué. ¡Ah, mi vida bella, qué rico huele! ¡Mmm, qué delicia! Definitivamente son los embutidos que tanto me gustan. ¡Los embutidos, qué rico!
2: Tú sí sabes, mi amor. Hoy quería consentirte, porque sé que querías comer algo rico y delicioso. Así que decidí comprar tus embutidos favoritos. ¡Los embutidos, qué rico!
1: Y tú también, haz de tus comidas una delicia. ¡Con los embutidos, qué rico! ¡Embutidos, qué rico! Encuéntralos en tu tienda más cercana. Para pedidos, escríbenos por WhatsApp al 3324-9864.
3: Nak kuangkosa e li kooperativ a an reschab ilo bretinkil li ka kuanghek. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush ferekover. Natikla o konal re ela.
0: Kachel Saila Meteu, Libatung Nakakam Salakikel, Honak City Sport, Nashtikip Eblak Batsonel, City Sport, Juan Rikin Lichabilak Ereli Junjun Chirakal, Re Blak Batsonel, Hopolotok, Chakachmolotok, Aninak, Ut Polotuk. Sa City Sport, nakatakul chisali kachol arin koban, junxala bechishkat li jale balu, Parque San Marcos, utaran salitermit San Juan Chabelco salitep San Luis. City Sport, lishbok lebal 79-52-98-70, utlish WhatsApp 55-57-54-54, lish correo electrónico, uniforme citysport@gmail.com. Sikomakoa kuisa Facebook ho, uniforme City Sport Coban.
4: La fuerza grupera está formada por la combinación de relámpagos, fuegos, frío, lluvia. Esta es la fuerza natural de la fuerza grupera. Invierno no nos para. Radio Norte.

0: Τσόε. Αρά να ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσις Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Χλεβάλ 7795-6677. Άπιο μάχλα, ίσλαχ, ακουινελθή, καρδαμόμο, κάρδεξ, να κουλέξαλε καλεμάλ, ρικίν ρίτια χιλιτή, καρδαμόμο, κιναούς, ουτσακάλ ραμπάλσα εμπλικουτάν αίν. Άπιο μάχλα, ίσλαχ, καβόν, σαλικατήλ, τσουρουλικουτάν, μιέρκολες, ουτσάβαδο, καβόν, αχκουί, σαλιμποδέγα, τσιχουνίλικουτάν, να ρούνε καλόκλα, ακουέ, αρέν λαγκίν, σαλικατήλ, τσουρουλικουτάν, λούνες, ουτ χουέβες, κοχάχ, σαλικατήλ, τσουρουλικουτάν, λούνες, ουτ χουέβες, φράι Μπαρτολομέ δε λας κάσας, τσουρουλικουτάν, λούνες, ουτ χουέβες, να ρούνε κισμοκό κρυγίν, Kawakenster Morales, Saliboclebal 40364640, Utrique Kawamilcar Cus, Saliboclebal 506195, Utkawa Oscar Yaskal, Saliboclebal 4533-6611, Misetzelech All Roxinkil, Cardex, Chabili Yagrelitzi Cardamomo, Naruna Kakuawanajuan, Utkulag Naruna Kasik Rula Kwakwink.
1: Autoservicio Sierra, reparación de maquinaria pesada, reparación de cabezales y camiones, escaneos y diagnósticos, reparación y calibración de sistemas, maquinaria en general, motores diésel y gasolina, cajas y catarinas, inyección electrónica, frenos ABS, dirección asistida electrónicamente, reprogramación de llaves, asistencia en carretera, servicio a las 24 horas, teléfono 5723-9480, ubíquenos en primera calle 640 zona 3 de Cobán y ahora en nuestras nuevas y amplias instalaciones en Colonia Las Carmelitas a 200 metros de gasolinera Puma, el Arco Cobán. Autoservicio Sierra, atendidos amablemente por su propietario Carlos Sierra y personal.
0: Y ahora tenemos servicio de grúa a las 24 horas.
2: Esta es Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM, la triple fuerza grupera.

ο τροκάν ακουστ και γέλι αμέρ, σος και γέλι να λες ριμ, λίνε και στα ουλικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσαλέμ, χωκάν ακουστ θα οσπιτάρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και τια γέλ σα λικί και λέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μα κουάνι χανά σα τσουάμ, ριλμπάλ και γέλ σκόμπλη σα έχ, ότ στια άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, στια γέλα ακουάμ, χωκάν ακουίν να ουσμάν λι τσοόκ, στσοπαλέ, λινίνγκ ότ έμπλη κοκάλ, ότ χωκάν ακουίν σοπάλι χανά να κουάνσα τσουάμ, να τσομάν λι και γέλ έρνια, απέντησε του μόρις ούτ κουάντσικ σκομών, αρίν να κατσκούλ τσισάσα σιόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαΐ, τσαμπίλ τσα καλίνα χέχ, ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λισμπόκ λεβάλ 55-50-26-35, λισμπόκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν αάν 77-22-46-26, νοκο ατινά ξα εχτσί. Να κατιέλ σαίλα με τσέου Λίβα τσούν να κακάμ σαλά κικέλ Χω να ξύτι εσπόρτ Να στιχεί πέμπλαχ μπάτσονέλ Ξύτι εσπόρτ Κουάν ρικίν λι τσάπιλαχ εχ ρε λιχούν χούν κυρακάλ Ρε μπλαχ μπάτσονέλ Χω πόλο τσόκ Τσακάτσ πόλο τσόκ Ανινάκ Ουτ πόλο τσούκ Σα City Sport, να κατακούλ τσισάλι κατσόλ αρήν κοπάν, χούν σαλά βέτσις κατλι χάλε βαλού, παρκέ σαν Μάρκος, ούτεραν σαλί τερμίτ σαν χουέντσα βέλκο σαλί τέπ σαν Λουίς. City Sport, λίσμοκ λεβάλ 79-52-98-70, ούτ λίσ WhatsApp 55-57-54-54, λίσ κορέο ηλεκτρόνικο, uniforme citysport@gmail.com, σίκομακο αχκουίσα Facebook, χω, uniforme City Sport, Cobán. Fafide, somos tu mejor opción en crédito.